0: αγάπη μου, Θεό, αγάπη,
1: αγάπη μου,
0: Θεό, Θεό και πονώ. Όσο σε πικρανά, όσο σε πόνεσα, τόσο

0: דרך גם לך דוד ירין יאניס פלוטרחוס
1: να ξυπνήσεις για να πας στη δουλειά. Πες μου αν με νεύρα θα ρωτήσεις πού είναι πια τα κλειδιά. Περνάς καλά, κάνεις τσιγάρο στο μπαλκόνι λίγο πριν κοιμηθείς. Τραβάς και πάλι το σεντόνι όλο να σκεπαστείς.

και ανάμεσα σε γη και ουρανό, θάλασσα, χαμόγελο και μια αλήθεια. Ας είμαστε αυτό που είμαστε.

0: γεια σου. Θα με μεθύσετε απόψε.
1: Πήρε να χαράξει άλλη μια βραδιά που δεν κοιμήθηκα. Ποιος να σ' αγκαλιάζει, ποιος να σου καρίζει όσα σου αρνηθήκα. Άρα και γελάς, άρα και λυπάσαι, άρα και για μένα να ρωτάς. Δεν θα σε ροκλήσω.

0: είναι σόλι. Αλλά δε δικό μας ο καρέ.
1: Οπα!
0: Άιτε λαχωμέντο και μας το λιώρε.

0: αξίες που δεν τις λογάριασες και αχαριστίες. Μόνο εσύ μου χάρισες, μόνος βάζω τέρμα.
1: Αλλά πάμε, λέω, Λεβαεύ, κόλλα μας θα γίνουν, εγώ θέλω λίγο τραδιοδβάς, και λέω, Λεβαεύ.

0: και πως μαζί του τώρα μένει.
1: Ευχαριστώ, Βλεσοβάβη.
0: Ότι σου χαρίσα το πέταξε, και ό,τι με θύμιζε το έκαψε.
1: Τόσο πολύ και αγαπούσες.
0: Τόσο πολύ με αγαπούσες.
1: Κολκάχα ουμπέ αυτοτι.
0: Μου πάνε πως πέταξε τους δίσκους μου.
1: Σαμάτησε, σταγάζετε τα δίσκη μου, λέει.
0: Σε ξεκόψε και από τους φίλους μου.
1: Σε έφαγατε το τίμα, χαβερίν.
0: Κι ούτε που διαμαρτυρήθηκες, στο άψε σβήσε, μα παρνήθηκες.
1: Τόσο πολύ με αγαπούσες.
0: Τόσο πολύ
1: με αγαπούσες.

Σ' έχω πάντα στην καρδιά μου κι ας μη σ' έχω. Σ' αγαπώ και να ξεχάσω δεν μπορώ. Εγώ τα λάθη μου ένα-ένα τα πληρώνω και την αγάπη σου δεν την εξαργυρώνω.

Πώς σας αγαπώ, Νίκος Βέρτης. Οι, οι, οι, οι, οι. Νίκος Κουρκολής. Μόνο για λίγο. Άιντε, Άντζελ. Γεια σου, Ντανιέλ.

τις μέρες μας, τη γρήγορα τις βράδιασες. Στα χρώματα σου γέρνω και κοιμάμαι.

0: τίποτα.
1: Εγώ έτσι σ' αγαπάω. Μείνε όπως είσαι, μην αλλάζεις τίποτα. Για χάρη στο ζητάω. Μην ανησυχείς, δεν σε παρεξηγώ.

ψέματα κι αληθινά που την καρδιά μου έχουν εσκλαβώσει. Όταν με κοιτάζουν το Θεό παρακαλώ ποτέ να μην τελειώσει, ποτέ Παναγία μου, ποτέ, ποτέ. Έχεις μια ψυχούλα παιδική που μέσα εκεί ο κόσμος όλος χωράει. Και μες στην ψεύτικη ζωή μονάχα η καρδούλα αυτή μπορεί έτσι να αγαπάει. Βοήθεια!